0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: 92 City FM.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a drink, maybe grab

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Discover great music.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση τη μετακόμιση και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα τη γιαγιά, οπότε ήρθε ο καιρό μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Εν Λευκό 87,7.
0: Discover great music.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ο Λευκόντα 7 και 7, είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10 καθημερινά. Επιστρέψαμε μετά από το τρίμερο εδώ στον Λευκόντα 7 και 7. Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης, ο Παναγιώτης Μεγούς. Θα λείψει για λίγο ακόμα, τις επόμενες μέρες θα είναι εδώ κοντά μας. 6956615877 μας στέλνει τα μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται στο lefko.fm. Καλημέρα, καλή εβδομάδα για χτες, καλό μήνα. Σήμερα είναι 2 Ιουνίου του 2020. 6.

Λευκό, τα κεπτά 2 Ιουνίου σήμερα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι έχουν ξεκινήσει και πολύ, λένε και πολύ, αν και ημερολογιακά υποθέτε μπαίνει μετά τις 21 του μήνα το καλοκαίρι. Είναι ο Λευκό, τα κεπτά, είναι το Λατένα Τιβάν και από ό,τι φαίνεται και ο καιρός δείχνει ότι τις επόμενες μέρες το έχουμε καβαλήσει για τα καλά το 30 και θα φτάσουμε και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια με τους μετεωρολόγους να λένε ότι αυτές είναι συνηθισμένες για την εποχή θερμοκρασίες, να ζεστάνουν και οι θάλασσες, να έτσι να μπούμε στο ελληνικό καλοκαίρι. Λευκό 7 και 7 είναι το Λατένα Τιβάν, ακούσαμε πριν Curtis Harding, I won't let you down. Τώρα έρχεται Teddy Swims και The Door εδώ στον Λευκό 7 και 7.

Ελευκούνται και τα γιορτάζει σήμερα ο Έρασμος, ο Νικηφόρος, η Νικηφόρα, Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Σαν σήμερα το υιοθετείται από τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ένωση Ποδοσφαίρου ο κανονισμός του πέναλτι. Α, μάλιστα. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William Mancram. Σαν σήμερα το 1941 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρήσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσυλλόγων. Σαν σήμερα ο Γιασέρ Αραφάτ ιδρύει την PLO το 1964. Α, σαν σήμερα η ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στο Γουέμπλεϊ και χάνει 2-0. Σαν σήμερα επίσης κοιτάμε άλλες ημερομηνίες, δεν έχει κάτι το σημαντικό να θυμόμαστε. Ελευκό 87 και 7 μήνα το Alternative. Πάμε μαζί καθημερινά μέχρι τις 16, 9, 5, 6, 6, 15, 8, 7, 7. Στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp. 2 Ιουνίου σήμερα του 2026.

0: Τα Θηραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
4: Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2 και 32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: 2 10 87 87. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Ένα νέο, ιδιαίτερο πολιτιστικό στοιχείο προστίθεται στο μετρό της Αθήνας, καθώς στο σταθμό του Συντάγματος τοποθετήθηκε ένα πιάνο διαθέσιμο για χρήση από τους επιβάτες. Περισσότερα στο enlevko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlevko.fm.
0: Enlevko.

Λευκό τέτοια και μετά δεν έχει αλλάξει και, δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα από τότε που έχει να γίνει εκπομπή εδώ Λατέρνα. Ο Τραμπ ενώ φαινόταν ότι θα υπάρξει μια συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, όλη αυτή δεν έχει επιγραφεί, πάει πίσω, έρχεται, σβήνουν, γράφουν ένα χαρτί και δεν έχει τελεσφορήσει ακόμα. Υποτίθεται ότι τώρα τα κατάφερε να βρεθεί και μια κοινή λύση μεταξύ Χεσμπολάχ και Ισραήλ στο, και να μην βομβαρδίσει το Ισραήλ τον Νότιο Λίβανο. Γενικώς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου κανείς δεν ξέρει που οδεύει η εξωτερική πολιτική στη Μέση Ανατολή, η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μόνο τον κόσμο να παρακολουθεί, περιμένοντας δηλαδή πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το σύριαλ, με τα ασθενά τορμούς να μην ανοίγουν, με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν να μην σταματάει, με το καθεστώς να μην έχει αλλάξει καθόλου, μάλιστα να είναι και πιο ισχυρό πια στο Ιράν και να συνομιλεί με τους ηγέτες των διπλανών χωρών αλλά και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Γενικώς δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο, όπως δεν έχει αλλάξει και κάτι πολύ πιο πολύ στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Συνεχίζουμε και συζητάμε για το νέο σχήμα του Άλεξ Τσίπρα. Έχουν βγει κάποιες δημοσκοπήσεις που το φέρνουν δεύτερο, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα για να τις κρίνουμε πολιτικά. Αλλά δημιουργούν ένα ρεύμα ότι θα είναι το κόμμα, ας πούμε, το Άλεξ Τσίπρας, ο οποίος θα τα αντιπαρατεθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και όλο αυτό προκαλεί αυτό που ονομάζουν και γράφανε και οι κυριακάτικες εφημερίδες, ένα σεισμό στην κεντροαριστερά για το ποιος θα είναι αυτός που τέλος πάντων θα ηγηθεί της αντιπολίτευσης, με το Πασόκ να εμφανίζεται να είναι στην τέταρτη θέση σε αρκετές δημοσκοπήσεις, τη Μαρία Καριστιανού να εμφανίζεται τρίτη. Γενικώς βλέπουμε λίγο πώς καταγράφονται οι πρώτες τάσεις. Τώρα οι εκλογές, οι εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό συνεχίζουν και γίνονται για το φθινόπωρο. Ο ίδιος λέει συνεχώς ότι θα γίνουν στο 2027, όποτε είναι και προγραμματισμένες. Αυτά είναι τα πράγματα που δεν έχουν αλλάξει αρκετά. Δεν άλλαξε και η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Champions League, με την Paris Saint-Germain να κερδίζει στα πέναλτι την Arsenal και να πανηγυρίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το μεγαλύτερο τρόπαιο της Ευρώπης.

Είναι ο Λευκός 7 και 7, είναι το Alternative. Γενέθλια σήμερα, Μαρκίσιος Ντεσάντ, ο Γάλλος γραφέας. Ωραία, και η ταινία από τον υποδίεται ο Ζέφρι Ρας. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζόνι Βάις Μίλλερ, Αμερικάνος κολυμβητής και ηθοποιός, έχει παίξει τον Ταρζάν. Σαν σήμερα, άλλα γενέθλια δεν βλέπω. Σέρχι Αγουέρο, εντάξει, δεν έχει κάτι φοβερό. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, Ιταλός στρατηγός και πολιτικός από τις μεγάλες μορφές της Ιταλίας, της πολιτικής Ιταλίας. Επίσης, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2023 η Νόνικα Νέα, η Ελληνίδα ηθοποιός. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7, είναι το Alternative, είναι 2 Ιουνίου σήμερα το 2026.

Πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Σιγά σιγά εδώ στον Λευκό 7 και 7. Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Είναι το Λατέρνα TV. Παναγιώτης Μενεγός, θα είναι σύντομα. Κοντά μας 6956615877 μας ήταν τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται στο Λευκό.fm. Να δούμε τι έχει γίνει και με το σωματοκιβώτιο, πόσα ευρώ έχει μέσα. Όλα αυτά θα γίνουν μέχρι τις 10 εδώ στον Λευκό 7 και 7. Μείνετε μαζί μας, συντονισμένες και συντονισμένοι.

0: Discover great music.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Γιαννάκη!
6: City on Web.
7: cityfm92.gr.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Πάνα! Φεύγω!
10: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
11: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
12: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
13: Εδώ ακούς,
14: εδώ ακούς
13: την καλύτερη ξένη μουσική. CDFM 92.
15: Ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ECO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
16: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά,
18: ραντεβού με την ιστορία έχει Κωστάκη.
17: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
18: Πολύ τολμηρό.
17: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κρυονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
19: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
17: Όλες μαζί σε μία προβολή.
20: Στην ευχή της Παναγίας να πας.
17: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
21: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
0: Εν Λευκόμενη Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
5: Ειρήνη, μετά από 7 δίσκους, βάζω και τα soundtrack.
7: Ναι, τη σειρά, το Me Joe, που ήταν στο Netflix.
5: Νομίζω ότι με αυτό το album κάπως βρήκες έναν άλλον εαυτό που σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εγώ παρέλαβα πως είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και αισθητικά αλλά και μουσικά δίσκους. Εσύ το νιώθεις έτσι?
7: Σήμερα έτσι όπως ήμασταν στο stage όλοι μαζί με τους μουσικούς, κάπως ένιωσα πολύ ο εαυτός μου, ο καινούριος εαυτός μου, οπότε μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείς.
5: Έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι άλλαξες ήχο και έγινες πιο ηλεκτρονική?
7: Σίγουρα έχουν μια άλλη λογική αυτά τα κομμάτια και σε επίπεδο θεματολογίας και ηχητικά. Είναι ένας πολύ πιο εξωστρεφής και εσωστρεφής και εξωστρεφής δίσκος, δηλαδή παίζει στα δύο άκρα.

0: In Λευκό Mini Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Λευκό 87,7. Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γιατί δεν τα είπαμε χθες και καλό μήνα. Είναι ο Λευκό 87 και 7. Είναι το Alternative. Πάμε μαζί καθημερινά μέχρι τις 10. 6, 9, 5, 6, 6, 15, 8, 7, 7. Είναι το τηλέφωνο που μας στέλνει τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp. Μπήκε και ο Ιούνις, 2 Ιουνίου σήμερα του 2026. Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Μενέγος θα λείψει για λίγο ακόμα. Θα είναι πολύ σύντομα εδώ μαζί μας από μέρα σε μέρα. Η μεγάλη επιστροφή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Έτσι θα κινηθεί και τις υπόλοιπες ημέρες με αρκετή. Το 30 θα το πατήσουμε τις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Τώρα στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, για να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Να υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις στον Κηφισό, στις εξόδους της Αττικής Οδού. Κίνηση θα βρείτε στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Κίνηση έχει στην άνοδο της Συγκρού. Κίνηση έχει αρκετή στην Καλλιρόης, στην Κηφισία, στο ύψος του Ψυχικού. Κίνηση έχει επίσης περιφερειακή του Ημιτού, λίγο μετά την Ηλιούπολη και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αυτή τη στιγμή. Brian Ferry, Slave to Love, εδώ στον Λευκό 87 και 7.

Αν δεν υπήρχαν πύραυλοι, αν δεν υπήρχαν θύματα, αν δεν υπήρχαν όλα αυτά που συμβαίνουν, από σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, θα μπορούσε να είναι μια πάρα πολύ καλή σαπουνόπερα αυτό που συμβαίνει όσον αφορά τη Μέση Ανατολή και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο ρόλος του Ισραήλ, το Ισραήλ με το Λίβανο, η σχέση Νετανιάχου με τον Τραμπ. Διαβάζω ξέσπασμα Τραμπ κατά Νετανιάχου για την κλιμάκωση στο Λίβανο, την ξαφνική εν μέσω διαπραγματεύσεων. Το έστειλε μήνυμα ότι έχει στρελαθεί τελείως, του είπε. Όλο αυτό με τον Τραμπ, μισή ώρα να δηλώνει κάτι διαφορετικό ότι έχει πετύχει στην συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις και να λέει ότι η συμφωνία με το Ιράν έρχεται τις επόμενες ημέρες, η τελευταία του δήλωση, τη στιγμή που το Ιράν δείχνει θέλει, είχε μια τάση χθες να διακόψει και τις έμεσες συνομιλίες που γίνονται κυρίως μέσω Πακιστάν και Ομάν με τις ΗΠΑ. Όλο αυτό με το πετρέλαιο να ανεβοκατεβαίνει και όλο αυτό με όλα τους οικονομικούς δείκτες να δείχνουν ότι ο Ιούλιο θα είναι ένας μήνας κλειδί για όλη αυτή την υπόθεση, για το πώς θα κινηθούν από εκεί και πέρα οι τιμές και το τι συμβαίνει και με τα αποθέματα που έχει κάθε χώρα όσον αφορά το πετρέλαιο, με την καθυστέρηση που υπάρχει και στην παραγωγή αλλά και στην τροφοδοσία των αρκετών χωρών. Φανταζόμαστε ότι επειδή και στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας φάνηκε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών ώστε να υπάρξει μια συμφωνία, ότι όλο αυτό θα τελεσφορήσει με κάποιο τρόπο. Είστε εδώ στον Λευκό Ντέπτα και πτά. Brian Ferry, Slave to Love. Με αυτό ξεκινήσαμε αυτή την ώρα. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Β και το 2 από την ομώνυμη παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου που είχε γίνει αρκετά χρόνια πριν στο κέντρο της Αθήνας.

Τώρα στα δικά μας εδώ στα εσωτερικά υπάρχει πολύ πολιτική κουβέντα, αφού έχουμε και δύο καινούργια κόμματα μέσα σε ένα μήνα. Και υποτίθεται ότι και ο Αντώνης Σαμαράς είναι κοντά στη δημιουργία του δικού του πολιτικού σχηματισμού το επόμενο διάστημα. Μένει αν θα γίνει και αυτό, όπου θα προκαλέσει μια νέα τέτοια κουβέντα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν πάρα πολλές μετρήσεις που προσπαθούν να δουν ποιες είναι οι δεξαμενές των ψηφοφόρων των καινούριων κομμάτων και τι συμβαίνει στον πολιτικό χάρτη. Τα καινούργια κόμματα σημαίνουν ότι θα δεχτεί πολύ μεγάλη πίεση, ας πούμε, από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά και το κόμμα του κ. Βαρουφάκη και το κόμμα της κ. Κωνσταντοπούλου, που μέχρι στιγμής δείχνουν να έχουν υποχώρηση στις δημοσκοπήσεις, με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά να πέφτουν σε ποσοστά κάποιους και που πλησιάζουν λίγο πάνω από το 1% για το ΣΥΡΙΖΑ, κάτω από το 1% στην Νέα Αριστερά, που δείχνει ότι το ΕΛΑΣ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς από εκεί βρίσκει το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη δεξαμενή σε ψηφοφόρους. Από την άλλη, και η κυρία Καρεστιανού δείχνει ότι να πιέζει τον κύριο Βελόπουλο και το κόμμα της Νίκης σχεδόν να εξαϊλώνονται σε πολλές περιοχές. Αυτό το κόμμα Φωτοβολίδα που εμφανίστηκε το προηγούμενο διάστημα. Από εκεί δείχνει ότι παίρνει τους περισσότερους ψηφοφόρους. Μέχρι στιγμής στη Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να κλονίζονται πολύ τα ποσοστά που έχει, ούτε πολύ πάνω πάει, ούτε πολύ κάτω σε σχέση με το τι που βρισκόταν πριν. Το Πασόκ τώρα, εκεί από τη δεύτερη θέση, βρίσκεται στην τέταρτη σας για τις δημοσκοπήσεις, δείχνοντας ότι ένα μικρό κομμάτι του Πασόκ που φεύγει προς και το κόμμα του κ. Τσίπρα και το κόμμα της κ. Καρεστιανού, δημιουργεί αυτές τις συνθήκες ώστε να χαμηλώνει. Επίσης, είναι αρκετοί στο Πασόκ που μένανε, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων στηρίζουν ένα κόμμα το οποίο δεν θα προέρχεται από τα παλιά και τέλος πάντων κοντράρεται και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τα παράγωγα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αυτοί πιο πιθανό είναι να κινηθούν προς τη Νέα Δημοκρατία παρά να μείνουν στο Πασόκ. Το Πασόκ θα πρέπει να βρει ένα καινούριο αφήγημα. Τώρα υπάρχει αρκετή πίεση και με δηλώσει τελεχώς του το τελευταίο διάστημα. Αυτά όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, μένει να δούμε ότι αν το κόμμα του κύριου Σαμαρά πώς θα γράψει όσον αφορά τους δεξιούς ψηφοφόρους. Υπάρχει μια έτσι κινητικότητα το τελευταίο διάστημα που επιτρέπει, ας πούμε, και αρκετή αρθογραφία. Μένει όλα αυτά, όλες αυτές οι τάσεις σε πώς θα αποδοθούν και το επόμενο διάστημα.

Χάζο Φουγίτσης αποκλειστικά στην Novibet, στο προθετικό μήνυμα που διαβάζω, το ελληνικό live game show που σε ταξιδεύει σε ένα κόσμο μυστηρίου, ένα σκοτεινό διασκεδαστικό κόνσεπτ με παρουσιάστριες μάγισσες που μιλούν ελληνικά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να απογείωσε την εμπειρία σου. Μπορείς να επισκεφτείς το live καζίνο της Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Με Billie Eilish, Birds of a Feather θα πάμε μέχρι τις 8:30 και μετά επιστρέφουμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα σήμερα, 3η 2 Ιουνίου του 2026. Είστε πάντα εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: 92. 92.
5: CityFM 92.
4: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την Εκάβη σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
6: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
5: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
6: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
8: Happy Mastercard Day!
7: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του έθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
11: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
12: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
14: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του, Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr.
15: Το σύνολο KTFs ήταν μεγάλη τυπάγκλα, ήταν εμπόρος. Είχε πει ένα καταπληκτικό ότι ο μεγάλος πλούτος της ζωής μου ήταν το ναυάγιο που έχασα τα πάντα.
16: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
17: Η καλή είδηση της ημέρας.
18: Ένα νέο, ιδιαίτερο πολιτιστικό στοιχείο προστίθεται στο μετρό της Αθήνας, καθώς το σταθμό του Συντάγματος τοποθετήθηκε ένα πιάνο διαθέσιμο για χρήση από τους επιβάτες. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: 8:32 είναι η ώρα, Εν Λευκό 87,7. Είναι το Alternative, είναι 2 Ιουνίου σήμερα του 2026. Πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες. Αλήθειες και μύθοι για δόριους ύπους στην κέντρο αριστερά. Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα. Πώς βραχυκύκλωσε η Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση. Οδηγός για χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν, λένε η εφημερίδα Τα Νέα. Στην εφημερίδα των συντακτών, βόμβες Ντίλιαν. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της συντελέξας στην Ευσύνη για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες που δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχοι τεχνολογίες, όχι μισθοφόροι. Η δηλώση του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν στήνει του κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Μάλιστα. Ελλάς επίσης ρήγμα στο πολιτικό σκηνικό. Πασόκ στην μέγενη των δημοσκοπήσεων και των εσωκομματικών. Στον ελεύθερο τύπο, αυτό που γράφει είναι 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Κατάχρηση εξουσίας βλέπει το μανιφέστο από την Ευρωπαία Εισαγγελία, την κυρία Κοβέση. Ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλίτες του ΕΦΚΑ. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Στην Κόντρα News, απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση, λέει η Κόντρα News. Στην Δημοκρατία, έσχει ράμα κατά των Ελλήνων αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοπεριωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνητσα, εκτόξευση ιδέα επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό λέει η Δημοκρατία. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να δούμε και τα αθλητικά. Τι λένε σήμερα. Δευτέρα τα ξεχάσαμε. Στο μαστίγιο, λέει Sport Day, την άγρια πλευρά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έζησαν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού παίκτες και ο Αθωνάν. Ορθά κοφτά, άστραψε και βρόντιξε ο ηγέτης της Πράσινης ΚΑΕ, ο οποίος στο τέλος του εξάψαρμου απάντησε εξηλαίωση μέσω της κατάκτησης του Double. Απέτησε. Βόβα με Ζούπκοφ στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο και θέλουν και οι δύο οι Μπρέτφορντ να ανανέωσε μονομερό το συμβόλαιο του Μάτιας Γένσεν, ωστόσο ο Νέστρομ το θεωρεί ιδανικό οκτάρι για τον Παναθηναϊκό. Ο Νέστρομ που είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. Αυτά με τις αθλητικές. Έμελι Σαντέ, The Read All About It.

8.305 ευρώ έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Κληρώνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Παρασκευή 5 Ιουνίου, 8.305 ευρώ. Για να συμμετέχετε στην κλήρωση, στέλνετε τη λέξη WIN στο 19.600. Το μήνυμα στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Η γραμμή υποστήριξη είναι 214-214-80-20. Τι συμβαίνει όταν στείλετε το μήνυμα, τι περιμένετε την Παρασκευή στις 4 ημέρε. Κληρώνει η μέρη τηλεφωνή. Πρέπει να απαντήσετε στα 4 πρώτα χτυπήματα και να τη πείτε το ποσό για να το κερδίσετε 8.305 ευρώ. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος απώλειας περιουσίας και εθισμού και πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό. 8.305 ευρώ, αυτό είναι το ποσό που έχει το χρηματοκιβώτιο μέσα. Κληρώνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου, εκεί στις 4 η ώρα.

πολύ γάμος έχει πέσει στα social και στα προγράμματά σας. Δεξιά-αριστερά βλέπαμε πολλές σκηνές ευτυχίας για τα ζευγάρια τα οποία ευχόμαστε βίωνα θόσπαρτο. Παντρεύτηκε και η Ντούα Λίπα τώρα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε τον Γκάλουμ Τέρνερ σε μια έτσι λέει χαμηλή που έχει τόσο έντονη, πώς το λένε, τελετή με το πολύ σεμνά πράγματα, δεν κυκλοφόρησαν και πάρα πολλές φωτογραφίες. Το ζευγάρι είναι 2 χρόνια μαζί και τα παντρευτήκαν σε ένα θυμαρχείο στο Λονδίνο, σε ένα έτσι, προφανώς οι παπαράτσι θα ψάχναν να βρουν εικόνες από όλο αυτό, αλλά το ζευγάρι έβγαλε τις δικές τους προς τα έξω. Βίωνα θόσπαρτο, ευχόμαστε και στην Ντούα Λίπα και στον σύντροφό της. Τα πάνε όλα καλά. Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες τελετές και άλλα πάρτι, ώστε να δούμε πώς θα οδηγηθεί, πού θα οδηγηθεί αυτή η σχέση μέσα από το γάμο. Δεν ξέρω τώρα τι λέω ακριβώς, αλλά εντάξει, θα το βρούμε. Είναι ο Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Ο Παναγιώτης Μένεγος απουσιάζει μέσα στις επόμενες μέρες. Μετράμε αντίστροφα για την μεγάλη επιστροφή. Αυτή είναι η Talking Heads και το Once in a Lifetime εδώ στον Λευκό 7 και 7.

πάμε σε προθετικά μηνύματα. Και αυτό το καλοκαίρι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και στο Πάρκιο Σίνεμα Κίδης, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των προβολών στα social του φυσικού αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του στο Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτή την εβδομάδα πάμε να δούμε τι έχει. Θα έχει τον Γκρίζ την Παρασκευή, το πιο feel good musical όλων των εποχών, Τζον Τραβόλτα, Ολίβια Νιούτον Τζον και τα λοιπά, γνωστά τραγούδια, σκηνές που όλοι κάπως έχουμε προσπαθήσει να μιμηθούμε, άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε όχι με τόση. Και το Σάββατο θα έχει, το Σάββατο 6 Ιουνίου, το Δίδυμη Μπελάδες, παλιά ταινία για παιδιά αλλά και για μεγάλους, με την Λίτσεϊ Λόχαν σε διπλό ρόλο. Αυτά συμβαίνουν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Πάρκιο Σίνεμα και Πάρκιο Σίνεμα Kids. Πηγαίνετε πιο νωρίς και από το περίπτερο εκεί του φυσικού αερίου, ώστε να πάρετε και το popcorn σας και να βρείτε και την ωραία θέση σας. Με τους Cardigans και το Raisin Rewind πάμε μέχρι τις 9 εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: never great music. Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.305 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις, City on Web.
3: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
8: Έχεις επιχείρηση. Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
9: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
8: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
9: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
8: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
9: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-3737.
2: CDFM 92.
0: Πιάσε το ρυθμό και κρατήσε τον.

0: renault.gr. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες. Διεθνείς συμπαραγωγές. Νέες δημιουργίες. Αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων. Κλασικό μπαλέτο. Χορός. Μουσικό θέατρο. Μεικτά θεάματα. Όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους. Στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Στο Κέντρο Πολιτισμού. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας Δωρητής. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Λατέρνατιβ. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Ελευκό, 7 και 7, 9 και 1 είναι η ώρα. 2 Ιουνίου σήμερα του 2026 είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10. 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Καλημέρα στη Στεφανία, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στην Άννα, καλημέρα σε όλους και σε όλους που έχετε στείλει μήνυμα σήμερα και καλό μήνα. Επειδή ρωτάτε αρκετά και το καταλαβαίνω, την καθημερινή ρουτίνα σας έχει χαθεί για λίγο καιρό αυτή η φωνή του Παναγιώτη, θα επιστρέψει πολύ σύντομα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα είναι εδώ μαζί μας. Υπήρχε μια μικρή αναποδιά η οποία σιγά σιγά θα ανήκει στο παρελθόν σε λίγο καιρό, οπότε μην ανησυχείτε περισσότερο από όσο πρέπει. Μπορεί αύριο, μπορεί μεθαύριο, μπορεί την παράλληλη. Την καρέκλα εδώ είναι και τον περιμένει και το μικρόφωνο θα είναι ανοιχτό για τον Παναγιώτη. 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Επαναλαβαίνω, στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί σε Viber και σε WhatsApp. Επίσης, μας βρίσκεται στο ενλευκό.fm και έχουμε και application και σε iOS και σε Android. Μέχρι 29-30 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία έχει αρχίσει και ζεσταίνεται αρκετά η πόλη. Και ζεσταίνονται και οι παραλίες, είναι μονόδρομος για τα Σαββατοκύριακα και για τις καθημερινές για όσους μπορούν. Επίσης, κάτι άλλο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας υπάρχει μια ταλαιπωρία στον Κηφισό με αρκετές καθυστερήσεις. Κίνηση θα βρείτε επίσης ακόμα στην άνοδο της Καλλιρόης, στην άνοδο της Συγκρού αρκετή, στις εξόδους της Αττικής Οδού πολύ και στην Αττική Οδό γενικότερα έχει κίνηση πολύ αυτή τη στιγμή. Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη έχει κίνηση η περιφερειακή του Ιμητού μετά την Ηλιούπολη και στα δύο ρεύματα. Η παραλιακή πολύ κίνηση. Κίνηση θα βρείτε ακόμα και σε σημεία της Βάρης Κοροπίου αυτή τη στιγμή. Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου του 2026. Αυτή είναι η Κοσίν και το Χάιντιου.

Χάντιου και Κοσίνενο στον Λευκό 87 και 7 είναι το Λατέρνα TV 6965658777. Στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο ελευκό.fm που είναι το site μας. Έχουμε και application το οποίο το βρίσκεται σε iOS και σε Android και έχουμε και 8.305 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο. Είναι το νέο ποσό. Κληρώνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Στέλνετε SMS στο 19600 για να πάρετε συμμετοχές στην κλήρωση. Το μήνυμα στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε. Και τι γίνεται την Παρασκευή, εκεί στις 4 η Μέρη θα τηλεφωνήσει σε ένα τυχερό ή σε ένα τυχερή. Πρέπει να απαντήσει στα πρώτα 4 χτυπήματα και να πει το ποσό 8.305 ευρώ για να το κερδίσει. Η γραμμή υποστήριξη είναι 214-214-8020. Υπάρχει πάντα κίνδυνος απώλειας περιουσίας και εθισμού. Μάρκ Ρόνσον και Ρέι στο Σουζάν.

Τελενόβα και Μπόνς εδώ στον Λευκό 7 και 7 είναι το Λατέρνα TV, είναι 2 Ιουνίου του 2026. Υπάρχουν πολλά φόμο που παθαίνω κοιτάζοντας τα κοινωνικά δίκτυα και αυτά που ανεβάζετε, και ειδικά στα Instagram και σε αυτά με τις φωτογραφίες και με τις εμπειρίες, αλλά ένα από τα πιο μεγάλα είναι όταν βλέπω ανθρώπους, οικογένειες, παρέες, οτιδήποτε, να αράζουν έτσι καλοκαίρι σε μεγάλες πλατείες, σε κάποια υψόμετρα, να έχουν από πάνω τους πλατάνια κτλ. Λέω, αυτοί οι άνθρωποι εδώ έχουν βρει το μυστικό της ζωής. Ευτυχώς ήμουν στο Πήλιο τώρα αυτές τις τρεις μέρες και εκεί πέρα είχε πολύ πλατάνη, πολύ πλατεία. Ιδανικός τόπος, ο παράδεισος εκεί. Δηλαδή, αν υπήρχε ένας παράδεισος για μένα, θα ήταν αυτός. Πλατάνη, πλατεία και καφενείο. Να περάσω τα χιλιάδες χρόνια μετά το τέλος της ζωής μου. Αλλά τέλος πάντων, μην φτάνουμε σε αυτά τα μακάβρια τώρα. Το ζήτημα είναι ότι εξαιτίας και των πολλών βροχών που είχαμε φέτος και τα λοιπά, νομίζω ότι το πράσινο έχει ξεφύγει πια στα βουνά και στα λαγκάδια και στη θέα που βλέπουμε πέρα από την Αθήνα και αυτές την Τζιμεντούπολη και τον Γκρίζο εδώ πέρα του αθηναϊκού τοπίου, που ξαφνικά ξυπνάς ανάμεσα σε, ξέρω, αυτή την πρασινάδα και νομίζω πραγματικά ότι κάποιος έχει πάρει μπογιά και έχει βάψει το γύρω χώρο με πράσινο ώστε να δώσει μια ένταση. Είναι φοβερό, φοβερά τα τοπία, ειδικά και στο Πήλιο εκεί, να κάνετε μια βόλτα, και στο συνδυασμό πάντα με το πώς είναι χτισμένη αυτή η περιοχή. Δηλαδή φεύγεις, επιστρέφεις μετά στην Αθήνα μετά από αυτό και λες πώς θα περάσουν άλλοι τόσοι μήνες εδώ πέρα μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές ή την πιο όποια ανάπαυλα έχει ο καθένας. Λευκό 7 και 7, η ώρα είναι 9 και 18, είναι 3η 2 Ιουνίου. Δεν υπάρχουν και πολλά τριήμερα μέχρι τη συναρχίσει ο καθένας να παίρνει την άδειά του από εδώ και πέρα. Δεν υπάρχει καμία αργία. Καλή τύχη σε όλες και σε όλους μας. London Grammar, how does it feel?

Ελευκόντου 7 και 7, 9 και 21 είναι η ώρα. Πάντα εδώ περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Πάντα μαζί μας είναι η Novibet, η οποία σας καλεί να γνωρίσετε το Noviverse μέσα από, και από προσφορές που υπάρχουν και με bonus που μπορείτε να έχετε. Επίσης μαζί μας είναι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Έχουμε το Κέντρο Πολιτισμού. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε το Πάρκιο Σίνεμα και Πάρκιο Σίνεμα Kids. Έχει ξεκινήσει ταινίες κάτω από τον Αττικό Ουρανό. Πηγαίνετε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και βρίσκετε τη θέση σας και παίρνετε και το κερασμένο popcorn. Για δεύτερη χρονιά γίνεται όλη αυτή η ιστορία και με αυτή την ταινία, την Παρασκευή υπάρχει προβολή του Γκριζ και το Σάββατο είναι οι δίδυμοι μπελάδες. Παρασκευή Γκριζ και Σάββατο δίδυμοι μπελάδες. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Milk Deliver Me με σπάει μέχρι τις 9.30 τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου του 2020. 26.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ. Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
8: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
9: Ένα στυρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
8: Τα στυρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
9: Είναι στο χέρι μας, στυρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
8: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
10: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
0: 92.
11: CDFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
12: Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
15: στο onassis.org.
16: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
17: Για σκέψου.
15: Mastercard Day!
16: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
15: Ναι!
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
15: Happy Mastercard Day!
17: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys σε ένα φαντασμαγορικό Greatest Hit Show. Περισσότερα ονόματα σύντομα. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
18: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
19: Στον Κυφσό είναι κατακόκκινα τα πράγματα. Κουράγιο σου είστε εκεί. Κίνηση έχει στην Παραλιακή, κίνηση έχει στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Κίνηση επίσης έχει αρκετή στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή.
20: Τον καιρό δεν θα μας έλεγες.
19: Τον καιρό, ναι.
20: Είχα οπλίσει για την κίνηση και μου την πήρες από το στόμα.
19: Εντάξει, τώρα έχει μπερδευτεί η κατάσταση εδώ πέρα. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Μπάχα λέει η κουβή. Απορώ πως την ακούτε.
18: Alternative.
19: Παναγιώτης Μένεγος, Σταύρος Διοσκουρίδης.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Εν Λευκό, 87,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
21: Ένα νέο, ιδιαίτερο πολιτιστικό στοιχείο προστίθεται στο μετρό της Αθήνας, καθώς το σταθμό του Συντάγματος τοποθετήθηκε ένα πιάνο διαθέσιμο για χρήση από τους επιβάτες. Περισσότερα στο enlevko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlevko.fm.

0: ημέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: 9 και 32, Ελευκό, 87 και 7 είναι το Alternative, είναι 2 Ιουνίου σήμερα του 2026. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα site, τι γράφουν αυτή τη στιγμή. News 24-7, κεντρικό θέμα, η Ελλάς στο Πασόκ και αρχές του Μπαρτζόκα. Το Ελλάς, σου παίρνει καιρό να το συνηθίσει ότι είναι και κόμμα πια, δηλαδή πάλι η ελληνική αστυνομία, νομίζω ότι έλεγε. Τι γίνεται με αυτό το άρθρο εδώ πέρα. Επίσης, Άξιος, το site, επίθεση Τραμπ κατά Νετανιάχου, είσαι τρελός, σου σώζω το τομάρι. Στο lifeo.gr, κεντρικό θέμα, Ιράν, πόσο κοντά βρισκόμαστε στο τέλος του πολέμου. Τα πάντα μυρίζουν AI και είναι όλοι ύποπτοι, λέει ένα άρθρο του Δημήτρη Πολιτάκη. Προχωράμε. Στην καθημερινή.gr, χωρίς εμένα θα ήσουν στη φυλακή, ξέσπασμα Τραμπ κατά Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, και αυτοψία της καθημερινής στα άβατα της Δυτικής Αττικής. Περνάμε στο βήμα.gr. Στο βήμα.gr, κεντρικό θέμα αυτή τη στιγμή είναι το μυστήριο με τα δύο παιδιά στη δολοφονία της Καλαμάτας, που σκοντάφτει η αυτοάμυνα, λέει το Βήμα. Στην ναυτεμπορική, κεντρικό θέμα είναι η σύμπτωση των 20 στρατιωτών που φωνάζει 2.000. Hoover Phonic, Mad About You, εδώ στον Λευκό 7 και 7.

9 και 40 λευκό, 7 και 7 έχουμε και τις ομάδες του τελικού για το NBA. Οι New York Knicks θα αντιμετωπίσουν τους San Antonio Spurs, έτσι, δύο ομάδες οι οποίες έχουν ξαναβρεθεί στο παρελθόν στον τελικό. Δεν φαίνονταν ότι τόσο πολύ θα είναι αυτοί οι αντίπαλοι στην αρχή της χρονιάς, αν το στοιχηματίζαμε δεν θα βάζαμε σίγουρα αυτές τις δύο ομάδες. Από την άλλη, η πορεία τους έδειξε ότι τα αξίζουν που φτάσαν μέχρι εδώ. Υπάρχουν διάφορες ιστορίες που έχουν προκύψει αθλητικές, τόσο για τους Spurs που υποτίθεται όλο αυτό γίνεται στη σκιά του μεγάλου Πόποβιτς, που είναι και ο πρόεδρος της ομάδας, και με τον Γουεμπιανάμα, το Παστέρι, να είναι ας πούμε ένας υπεραθλητής που ακόμα και αν ασχολείσαι καθόλου δεν μπορεί αυτά τα προσόντα που έχει να μην σε συνεπέρουν. Και από την άλλη είναι η Νέα Υόρκη, η οποία ξαναπάει στον τελικό μετά από πάρα πολλά χρόνια, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όλα τα περιοδικά, οι εφημερίδες, οι influencers, όλο αυτό το buzz που βγάζει αυτή η πόλη προς τα έξω, μιας και είναι και μια μητρόπολη του κόσμου, να είναι συνεχώς να ασχολούνται το καμάρι μας, η Νέα Υόρκη, η New York Knicks, μια ομάδα που τη βρίζανε πάρα πολλά χρόνια επειδή δεν είχε μεγάλες ας πούμε επιτυχίες, ότι ποιοι θα κάτσουν μπροστά να παρακολουθήσουν από κοντά το μάτς, τι θα φοράει ο Σαλαμέ, ποιοι στάρ θα παρευρεθούν, σε ποιτή κατάσταση θα βρίσκεται η πόλη, αν αυτός ο παροξυσμός μπορεί να οδηγήσει, ξέρω εγώ, σε πολιτικές αναταράξεις γενικότερα στην πόλη, ο δήμαρχος ο Μαμντάνη από πού θα κάτσει να παρακολουθήσει το μάτς. Γενικά είναι δεκάδες τα άρθρα, πόσο στοιχίζουν τα εισιτήρια που πλέον οι τιμές ξυπνάνε και πολλές φορές και πολλές χιλιάδες δολάρια. Όλο αυτό πέρα από το αθλητικό παράγει για τη Νέα Υόρκη και ένα πολύ, ας πούμε, πολύ μεγάλο παράλληλο ρεπορτάζ, πολύ παράλληλα ζητήματα γύρω από αυτούς τη σειρά των τελικών, οι οποίοι αν δεν κάνω λάθος ξεκινάνε αύριο τα ξημερώματα. Αυτά και με τα NBA φτάνουμε και εκεί προς την ολοκλήρωση. Έρχονται και τα Μουντιάλ, μετά θα τα συζητήσουμε και όλα αυτά. Αυτή είναι η Blair και το Out of Time.

Έλεγε και 48. Εδώ είστε πάντα στον Λευκό 7 και 7. Παίρναμε σε προθετικά μηνύματα. Από τις 4 Ιουνίου έχουμε την επιστροφή του Αλμοδοβάρ στο παλιό καλό του σινεμά από το Σινόμπο. Τίτλος της νέας ταινίας είναι «Πικρές γιορτές» και ο διεθνής τύπος γράφει πως είναι η πιο άρτια αυτοβιογραφική του ταινία. Μάλιστα, δεν περιμένουμε αγωνία. 4 Ιουνίου βγαίνει στα θερινά σινεμά και στις αίθουσες. Μια συγκινητική, οικαστική και αλάνθαστη ιστορία που δίνει, λέει, τροφή για σκέψη αλλά και για κουβέντα. Στην υπόθεση, η Έλσα βρίσκεται στα παράθυρα. Στο πρόθυρο νευρικής κρίσης. Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της που εργάζεται ως πυροσφαίστης και στρίπερ, προσπαθώντας να γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο, αφήνει για λίγο πίσω τη Μαδρίτη και ταξιδεύει. Η πιο αλμοδοβαρική ταινία του Πέδρο εδώ και χρόνια, στις 4 Ιουνίου στο σινεμά από το Σινόμπο. Επίσης, μαζί μας πάντα είναι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια, το οποίο βρίσκεται για δεύτερη χρονιά πίσω από το Πάρκιο Σίνεμα και Πάρκιο Σίνεμα Κίτς, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή. Πηγαίνετε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια για να πιάσετε θέση και να κεραστείτε τα popcorn σας. Αυτό συμβαίνει την Παρασκευή και το Σάββατο. Την Παρασκευή θα έχει την προβολή του musical του Grease και το Σάββατο για τις μικρές μας φίλους και τους μικρούς μας φίλους και όχι μόνο το δίδυμη Μπελάδες. Εδώ στον Λευκό 7 και 7 ακολουθεί ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Λατένα τη Βαύριο πάλι στις 7. Φλόρενς Δεμασίν Χάγκερ μας πάνε μέχρι το Ρένο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.

was made for me.

0: City FM 92.
1: Music for adults.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι cityfm92.
3: cityfm92.
4: Πάνα! Φεύγω!
5: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
8: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο ανοιχτό θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
10: Λεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβά λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
9: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα δημοτικά σχολεία της Λιβαδιάς και η παιδική χοροδία καλλιτεχνικής πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
2: Με την υποστήριξη του CityFM.
11: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
13: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
14: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
16: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
17: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
0: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

Δικαιωματικά το τραγούδι για την έναρξη στην ουσία του καλοκαιριού. Πρώτος μήνας του καλοκαιριού είναι εδώ. Ένα κομμάτι που από τότε που μας το χάρισε ο Childish Gambino έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος ενός μουσικού soundtrack για κάθε καλοκαίρι. Feels like summer. Εύχομαι όλες αυτές οι ευχές που κάνατε για την αρχή του καλοκαιριού, για τον Ιούνι, να πιάσουν τόπο και πραγματικά, ας πούμε, να είναι έτσι όπως πρέπει να είναι και ο Ιούνις αλλά και όλο το καλοκαίρι το φετινό. Τρίτη λοιπόν 2 Ιουνίου μετά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που δεν ξέρω κατά πόσο το εκμεταλλευτήκατε. Αρκετοί πάντως πρέπει να ήταν αυτοί που έφυγαν είτε σε κοντινούς ή λίγο πιο μακρινούς προορισμούς. Από σήμερα όμως ξανά μανά στην καθημερινότητα. Και μάλιστα ο Ιούνιος μας ήρθε φουριόζος. Θα έχουμε ζέστη. Ήδη είχαμε και το Σαββατοκύριακο δηλαδή και το τρίμερο που μας πέρασε. Αλλά όλη η εβδομάδα αυτή, η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου θα είναι με πάνω από τους 30 βαθμούς και με πιο ζεστές ημέρες το Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή, όπου το θερμόμετρο θα φτάσει ακόμη και τους 36 βαθμούς. Οπότε, εντάξει, ξεκίνησε τελείως λοιπόν καλοκαιρινά αυτός ο μήνας και γενικότερα να δούμε πώς θα μας πάει το καλοκαίρι το φετινό. Έχουμε ακούσει διάφορους μετεωρολόγους να λένε ότι θα είναι ιδιαίτερα ζεστό και ιδιαίτερα θερμό, βλέποντας και όλα αυτά που συνέβησαν και στην Ευρώπη και συμβαίνουν, εξακολουθούν να συμβαίνουν και στην Ευρώπη εδώ και αρκετές ημέρες με τον με όλο αυτό το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί εκεί πέρα με τις πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Πολλές καλημέρες σε όλους, καλή εβδομάδα. Καλοκαιρινά συνεχίζουμε. Summer Sun, Κάρι Κάρι.

Μην ψάχνετε για άλλο τρίμερο, δεν υπάρχει. Έτσι, το 15 Αύγουστο τώρα, λίγο κάπως, ας πούμε, και αυτό, τέλος. Μετά πάμε μέχρι και το τέλος του έτους. Τότε θα έχουμε ξανά τρίμερο. Όσοι το χάρηκαν, το χάρηκαν. Τώρα, για να δούμε πώς θα κυλήσει, όπως είπαμε, το καλοκαιράκι που μόλις ξεκινάει. Έρασμος, Νικηφόρος, Νικηφόρα γιορτάζουν σήμερα. Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ, οι σεξεργάτες και οι σεξεργάτριες που κάνουν σπουδαία, θα έλεγε κανείς, η δουλειά τους είναι πάρα πολύ σπουδαία από όλους τους τομείς, και ψυχολογικούς και κοινωνικούς και τα πάντα, και κακώς χρησιμοποιούνται διάφορες εκφράσεις για να μειώσουν τις σεξεργάτριες ή τους σεξεργάτες. Όλα ξεκίνησαν μάλιστα το 1976, όταν περισσότερες από 100 εργάτριες του σεξ καταλέβαν την εκκλησία του Αγίου Νικητίου στην πόλη Λιόν της Γαλλίας για να προσελκύσουν την προσοχή της τοπικής κοινωνίας για τις απάνθρωπες συνθήκες του επαγγέλματός τους, την εις βάρος τους αστυνομική βία και την απροθυμία της γαλλικής κυβέρνησης να επιλύσει τα χρονίζοντα προβλήματά τους. Προβλήματα τέτοια υπάρχουν παντού, σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα φυσικά. Κατά τη διάρκεια της κατάληψης μάλιστα αυτής, τραγουδούσαν πολιτικά τραγούδια και κράβγαζαν συνθήματα για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η κατάληψη έληξε με την επέμβαση της αστυνομίας, αλλά αποτέλεσε την αφετηρία για την διεθνοποίηση του κινήματός τους και την καθιέρωση αυτής της ημέρας ως Διεθνούς ημέρας εργατριών του σεξ. Και τώρα αμέσως έτσι συνειρμικά μου ήρθε στο μυαλό μία από τις ταινίες που την απολαύσαμε πολύ τώρα τελευταία. Μάλιστα ήταν και η ταινία του Σον Μπέικερ που κέρδισε και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας πέρυσι. Λέμε για το Ανώρα. Και μεταξύ αυτών και η ηθοποιός η Μάκη Μάντισον που έπαιζε μια σεξεργάτρια που πήρε το Όσκαρ καλύτερης ερμηνείας. Αν δεν το έχετε δει, να το δείτε. Αν είστε συντονισμένοι τώρα εδώ μαζί μας, έχετε συντονιστεί στους 92 των FM και μας ακούτε στο ραδιοφωνό σας, στο αυτοκίνητο ή όπου και αν βρίσκεστε αυτή την ώρα, αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά,

0: Δικά σας μηνύματα στην διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Καλοκαίρι, ήλιος, αλλά είχαμε και πανσέλινο. Γι' αυτό θα ακούσουμε και τους Neville Brothers στο Classic Yellow Moon, σε αυτό το υπέροχο remix του Dimzak.
1: Δέκα με 12 το πρωί πάνω Σκαρβούνης Live στον CTFM 92.

και όσο περνάνε τα χρόνια, τα καλοκαίρια είναι αυτά που μένουν και μετράνε. Αλίμονο. Αυτό που μας αξίζει είναι αυτό το τρίπτυχο από τον Serge Gainsbourg, Sea, Sex and Sun. Σας το ευχόμαστε. Και λίγο πριν ακούσαμε, όπως είπαμε, το κομμάτι των Neville Brothers, Yellow Moon, μιας και είχαμε και πανσέλινο και τα φεγγάρια και όλα μαζί. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που έχουμε εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ. Μάλιστα, πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Και διαγωνίζονται στα μαθηματικά. Καλή επιτυχία. Είναι εποχή εξετάσεων. Οι εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων συνεχίζονται την Παρασκευή, 20 την Τετάρτη. Τέλος πάντων, αρχαία ελληνικά την Τετάρτη. Αύριο αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Και την Παρασκευή μετά υπάρχουν λατινικά, χημεία, πληροφορική. Είναι η εξετάσεις, λοιπόν, η εποχή των εξετάσεων. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές. Πάμε να κλείσουμε το ημιωράκι αυτό το πρώτο. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ ζωντανά στον CTFM στους 92. Άλλο ένα κομμάτι επίσης καλοκαιρινό. Πώς αλλιώς, εφόσον μπήκαμε στο καλοκαίρι. Ο Δής τον ήλιο, Suive le soleil από Vanille. Με αυτό το κομμάτι θα πάμε μέχρι το break και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ζωντανά.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
9: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
11: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια των Fever Corporation, Lebanese Blonde. 10:42 πρώτα λεπτά, 3η 2 Ιουνίου. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Πάνω σκαρβούνι στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού ctfm92.gr. Εντάξει, όλα τα θέματα, ας πούμε, που συζητάμε δεν έχει αλλάξει και τίποτα στην ουσία. Είναι ακριβώς τα ίδια. Το μέτωπο εκεί με το Ιράν παραμένουν τα πράγματα ακριβώς έτσι όπως τα είχαμε αφήσει, μία έτσι, μία αλλιώς. Πιθανή συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα τώρα, λέει ο ίδιος ο Τραμπ. Ήξεις αφήξεις, τα γνωστά. Ο Λίβανος, μιας και ήταν και στον τίτλο του κομματιού που ακούσαμε, ανακοίνωσε μερικές διαχείριες με το Ισραήλ και με τη Χεζμπολάχ, αλλά οι επιθέσεις συνεχίζονται. Οι Financial Times λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω κατά πόσο έχει ενδιαφέρον αυτό. Ίσως θέλει να βγει από το κάδρο τελείως ο Τραμπ. Σου λέει, ας πω ότι έχω τσακωθεί, τσακώνομαι και με τον Νετανιάχου. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το είδηση, ας πούμε, από το πρακτορείο Άξιος που λέει ότι έκανε επίθεση ο Τραμπ στον Νετανιάχου. Είσαι τρελός, σου σώζω το τομάρι. Είναι μια φράση που το αποδίδεται, που φέρεται να την έχει πει ο Τραμπ στον Νετανιάχου. Ωραίες καταστάσεις γενικότερα, και με όλα αυτά που συμβαίνουν τι έχουμε μπλέξει όλοι άσχημα, όλος ο κόσμος, η Ευρώπη, η Ελλάδα, ακρίβεια, οι ανατιμήσεις, όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα και τα λοιπά. Υποχωρούν μεν οι τιμές σε ό,τι αφορά παγκοσμίως, όμως εδώ στα πρατήρια στην ουσία δεν το βλέπουμε στην Ελλάδα, γιατί και πώς πληρώνουμε την γεωπολιτική κρίση. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό, και όσο βέβαια η κατάσταση εκεί επικρατεί και είναι ακριβώς η ίδια, αυτό θα γίνεται όλο και μεγαλύτερο το αμέσως επόμενο διάστημα. Στο κόκκινο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με την διακοπή των διαπραγματεύσεων που είχαμε χτες. Ταυτόχρονα στην Ελλάδα έρχεται και ένα καινούργιο νομοσχέδιο για τα οικονομικά που φέρεται να θέλει να κάνει αλλαγές σε δόσεις οφειλών, ενίκεια, δημόσιο αλλά και τζόγο. Γενικότερα η κατάσταση δεν είναι καλή, τα έχουμε πει και τα έχουμε αναλύσει τόσες φορές άλλωστε όλα αυτά, και νομίζω ότι όλοι μας πια ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται και τι συμβαίνει. Άρα ένα θερμό καλοκαίρι από όλες τις απόψεις, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες αλλά και τα πολιτικά και τα όλα αυτά που μας έρχονται απ' έξω, αλλά δημιουργούν ζητήματα προς τα μέσα.

acoustic version για το κομμάτι της Lucent, Sweet Tooth, και λίγο πριν φυσικά η Daft Punk και το Vertix Vaughn, και με αυτό το ωραίο λογοπαίγνιο που κάνω στον τίτλο του συγκεκριμένου κομματιού. Λέγαμε για θερμό καλοκαίρι από όλα τα θέματα. Φυσικά εννοείται ότι είναι ήδη και στα πολιτικά, γιατί με τα καινούργια κόμματα και με την στην ουσία παραταμένη προεκλογική περίοδο, με τις εκλογές που θα έρθουν το φθινόπωρο, μένει να το δούμε αυτό. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα από αυτά τα εναπομείναντα κόμματα της αριστεράς και κεντροαριστεράς, τα οποία κλείνουν, συρρυκνώνονται, διαλύονται για να ενταχθούν οι περισσότεροι στην Ελλάς του Τσίπρα, θα δείξει τι ακριβώς θα γίνει τις επόμενες ώρες. Λέμε για τη Νέα Αριστερά ή για το κόμμα αυτό που είχε κάνει ο κύριος Κόκαλης. Έχουμε και καινούργια δημοσκόπηση η οποία δείχνει, ας πούμε, τα πράγματα τελείως διαφορετικά από αυτά που ξέραμε. Βέβαια, πολλή συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις έχει γίνει πολλές φορές για το πώς λειτουργούν και πώς γίνονται και όλα αυτά, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι αυτή η καινούργια δημοσκόπηση δείχνει δεύτερη την Ελλάδα του Τσίπρα, τρίτο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και τέταρτο και καταϊδρωμένο το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, υπάρχει αυτή η πρόταση του κυρίου Δούκα για συμπόρευση και συμπαράταξη, όπως είναι και ο τίτλος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς. Εδώ θα έπρεπε να θυμίσουμε ότι στις προηγούμενες εκλογές, αν θυμάστε καλά, υπήρξε μια τέτοια πρόταση τότε, να υπάρχει συμπόρευση όλων των δυνάμεων της κεντροαριστεράς, ας πούμε, για να υπάρχει κυβερνητική προοπτική, αλλά δεν έγινε ποτέ αυτό και έτσι είχαμε την κυβέρνηση που αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά από τη Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη. Τι θα φέρει λοιπόν στο προεκλογικό σκηνικό και ο εσωτερικός ανταγωνισμός στην κεντροαριστερά? Έχει ένα ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Οι δημοσκοπήσεις, η παρέμβαση Δούκα και οι εκατέρωθεν δηλώσεις και όλο αυτό το ρευστό σκηνικό που υπάρχει. Και το θέμα είναι, βέβαια, το μεγάλο ερώτημα από τους ψηφοφόρους είναι τι μπορεί να φέρει, τέλος πάντων, όλο αυτό, όλη αυτή η ανακατοσούρα που υπάρχει και στην κεντροαριστερά, αλλά και τα κόμματα τα καινούργια, όπως αυτό της κυρίας Καριστιανού, και ποια μπορεί να είναι τα αποτελέσματα όταν και όποτε, τέλος πάντων, γίνουν οι εκλογές και ποιες αλλαγές μπορεί να φέρουν αυτά τα αποτελέσματα. Ερωτήματα. Για να δούμε, είπαμε, θερμό το καλοκαίρι από όλες τις απόψεις. 10:57, Σίβαρη, Good Night Moon. Σε πολύ ωραίο edit. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, επιστρέφουμε σε λίγο ζωντανά.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
5: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
10: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Πάνα, φεύγω!
13: Να προσέχεις αγόρι μου, ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
14: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

Σαφώς, The Living Is Easy, Billy Stewart, το classic καλοκαιρινό κομμάτι από τον Guts, η διασκευή. Λέμε καλό καλοκαίρι γιατί είναι οι πρώτες ημέρες του Ιούνιου, όμως στην ουσία να ξέρετε ότι το καλοκαίρι ξεκινάει επίσημα 21 Ιουνίου, τότε που έχουμε και το θερινό ηλιοστάσιο. Εκεί είναι το ξεκίνημα στην ουσία του καλοκαιριού, έτσι για να το ξέρετε, το επίσημο εννοείται ξεκίνημα του καλοκαιριού είναι το περίφημο θερινό ηλιοστάσιο, όπως είπαμε, Κυριακή 21 Ιουνίου, τη στιγμή εκείνη όπου ο ήλιος θα φτάσει στο βορειότερο σημείο της τροχιάς του και θα ξεκινάει επίσημα το καλοκαίρι, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου. Αυτός ο μήνας, ο οποίος όπως είπαμε μπήκε με ζέστη και σήμερα πάνω από τους 30 βαθμούς και ακόμη περισσότερο ζέστη τις επόμενες ημέρες, με αποκορύφωμα το Σαββατοκύριακο μας έρχεται, όπου το θερμόμετρο θα είναι πάνω και από τους 36. Και βέβαια βλέποντας και όλα αυτά που είχαμε στην Βόρεια και σε κάποιες περιοχές Νότιας Ευρώπης, στην Ισπανία, στην Ιταλία τις προηγούμενες ημέρες, και με θύματα πολλά και με πάρα πολύ ζέστη, με τον θόλο που δημιούργησε πάρα πολλά ζητήματα σε περιοχές και χώρες που δεν έχουν συνηθίσει αυτή τη ζέστη, και μάλιστα τόσο νωρίς στους καλοκαιρινούς μήνες, ούτε καν καλοκαίρι δεν ήταν, ήταν το Μάη, με αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Είμαστε εδώ μαζί σας κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού cityfm92.gr. Μην ξεχνάτε ότι οι εκπομπές μας υπάρχουν και ηχογραφημένες και μπορείτε να τις ακούτε στο Spotify ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social, όπου ούτως ή άλλως επικοινωνείτε μαζί μας. Επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε και τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση cityfm92@gmail.com. 14 λεπτά και μετά τις 11 τώρα. Σάραμ, Kit Kuti, She Came Along.

Τελείωσαν οι ευρωπαϊκοί τελικοί για το ποδόσφαιρο. Πάμε για το παγκόσμιο κύπελο τώρα. Εκεί θα εστιαστεί το ενδιαφέρον. Θα είναι λοιπόν ένα καλοκαίρι με πολύ ποδόσφαιρο, γιατί έρχεται το παγκόσμιο κύπελο και θα έχουμε πολλά πράγματα που θα συμβούν εκεί, και μάλιστα θα είναι και πολύ μεγάλο σε διάρκεια το παγκόσμιο κύπελο αυτό, γιατί συμμετέχουν πολύ περισσότερες ομάδες από ό,τι συμμετείχαν μέχρι πρότινος. Έχουμε και μπάσκετ βέβαια, γιατί θα έχουμε τα τελικά στο NBA και έχουμε και τους τελικούς στο ελληνικό πρωτάθλημα ανάμεσα στους δύο αιωνίους και πάλι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Σε ό,τι αφορά τον τελικό του Champions League που είχαμε το Σάββατο, καταρχήν να πούμε αυτή η ώρα που έγινε, δεν ξέρω πώς αποφασίστηκε να γίνει ο τελικός 7 η ώρα το απόγευμα. Νομίζω ότι δεν μας άρεσε καθόλου αυτή η ώρα, δηλαδή το να καθίσεις 7 η ώρα τώρα να δεις τελικό Champions League με ντάλα ήλιο.

Ευρώπη και παγκοσμίως, το οποίο είναι θες να βλέπεις φάσεις, θες να βλέπεις φαντεζή προσπάθειες, θες να βλέπεις ας πούμε πολλά γκολ και τα λοιπά. Αυτό το ποδόσφαιρο της Arsenal είναι πολύ παλιακό, δηλαδή κλεινόμαστε πίσω 10 νοματέοι για να μην περάσει ούτε μία μπαλιά. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι έτσι, δεν είναι. Για εμάς δεν μας αρέσει καθόλου. Και ένας από τους λόγους που δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να κερδίσει, ας πούμε, το Champions League ήταν αυτός. Και τελικά ήρθε σαν θεία δίκη και έστω και στα πέναλτι κατάφερε η Paris Saint-Germain και κέρδισε, ας πούμε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αυτό, δική μας άποψη άλλωστε είναι αυτή. Τώρα, εντάξει, μπορεί εσείς να λέτε ότι ναι μεν, αλλά και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κερδίσεις τρόπαια. Ναι, αλλά δεν είναι ποδόσφαιρο. Αυτό είναι αντιποδόσφαιρο στην ουσία. Τουλάχιστον αυτό πιστεύουμε εμείς. Άσε που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί, ας πούμε, στη Γαλλία έγιναν όλα αυτά τα επεισόδια που έγιναν. Και μάλιστα είχαμε και δύο θύματα. Δύο τελικά είναι. Υπάρχει και δεύτερος νεκρός στο Παρίσι, που βρήκε τραγικό θάνατο στον Σικουάνα πανηγυρίζοντας για την Παρί. Είχαμε τόσες συλλήψεις, είχαμε τόσα επεισόδια, χαμός έγινε πραγματικά, κυριολεκτικά. Και μπορεί κάποιος να πει ότι ναι, μπορεί να έγιναν και κάποιες προβοκάτσεις, μπορεί να έγιναν και διάφορα, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πραγματικά, ας πούμε, το πώς μπορεί να γίνουν τόσο μεγάλης έκτασης επεισόδια από τη στιγμή που κατεβαίνει ο κόσμος να πανηγυρίσει για ένα τρόπαιο που το σηκώνει η ομάδα του. Αυτά και για το Champions League, αλλά και γενικότερα για τελικούς, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όλα αυτά που ή είχαμε ή θα έχουμε.

0: under the weight of her clouds. But for the first time in a long time, she believed that one day she would again feel the sun. She must be patient. She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go. She'll be all right.
1: Αυτή είναι η υπέροχη Ray, συνεργάζεται με τον μοναδικό Hans Zimmer. Το αποτέλεσμα Click Clack Symphony από το ολοκαινούριο άλμπουμ της Ray. Λίγο πριν ακούσαμε When Doves Cry, φυσικά με τον Prince. Break έρχεται, διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λίκελι, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική.

πολύ ενδιαφέρουσα reggae εκδοχή για το Back to Black της Amy Winehouse. 11:38, μια Τρίτη που είναι λίγο σαν Δευτέρα σήμερα μετά το τρίμερο, με ζέστη αρκετή και όπως ξέρουμε με πολύ περισσότερη ζέστη τις επόμενες ημέρες, με αποκορύφωμα το Σαββατοκυριακό που μας έρχεται. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Το site του σταθμού ctfm92.gr. Monophonics, Bang Bang.

ξέρω αν είδατε κάτι αυτές τις ημέρες, αυτή την περίοδο, κάποια ταινία, κάποια τηλεοπτική σειρά. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να σας πούμε πέρα από αυτά που ήδη σας έχουμε μιλήσει τον τελευταίο καιρό, που για διάφορες τηλεοπτικές σειρές ή κινηματογραφικές ταινίες. Κάποια ενδιαφέροντα κινηματογραφικά νέα έχουμε. Καταρχήν αυτή τη σχέση η οποία κρατάει δεκαετίες πια, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια που λέμε. Μάρτιν Σκορσέζε, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μάρτιν Σκορσέζε, τα δύο ιερά τέρατα της 7ης τέχνης, για πάρα πολλά χρόνια συμβάδισαν τις καριέρες τους, ο ένας πίσω από τις κάμερες, ο άλλος μπροστά από τις κάμερες. Πάντως για 20 ολόκληρα χρόνια είχαν κάνει ένα διάλειμμα, θα έλεγε κανείς, ένα μεγάλο διάλειμμα. Μετά από 20 χρόνια διαλύματος, Μάρτιν Σκορσέζε και Ρόμπερτ Ντε Νίρο συνεργάστηκαν ξανά στις δύο τελευταίες ταινίες του Ιταλοαμερικανού σκηνοθέτη, στο Irishman το 2019 και στο Killers of the Flower Moon το 2023. Και μάλιστα σε μια καινούργια συνέντευξή του ο Ντε Νίρο δήλωσε πως το μέλλον περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ακόμη ταινία με τον επί δεκαετίες φίλο και συνεργάτη του, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για κάτι συγκεκριμένο. Ο Σκορσέζε αυτή την περίοδο έχει ολοκληρώσει τα γυρίσματα της νέας του ταινίας What Happens at Night, η οποία θα κυκλοφορήσει μέσα στο 27, και έχει ανακοινώσει μια σειρά από σχέδια που ετοιμάζει, χωρίς να γνωρίζουμε αν κάποιο θα είναι επίσημο το επόμενο, ας πούμε, η επόμενη ταινία. Περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι και η επόμενη αυτή μια ακόμη συνεργασία με τον Ντε Νίρο. Σε εποχές όπου οι πλατφόρμες, το streaming έχουν σαρώσει παγκοσμίως και υπάρχει θέμα και ζήτημα με τους κινηματογράφους και με τις αίθουσες, γενικότερα, παρότι οι ταινίες γίνονται για τις αίθουσες και δεν γίνονται για να μπαίνουν κατευθείαν στο streaming. Έχουμε τα Oscar που σε κάθε απονομή θέλουν να δίνουν και κάτι διαφορετικό, να δώσουν, ας πούμε, και μια κατηγορία διαφορετική. Είχαμε στα πρόσφατα Oscar για πρώτη φορά τον υπεύθυνο casting να παίρνει, ας πούμε, να βραβεύεται, και τώρα ήρθε και η ώρα της ίδιας της αίθουσας. Από ό,τι διαβάζουμε, θα βραβευτούν 25 αίθουσες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και 25 αίθουσες από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Θα είναι ένα Όσκαρ αίθουσας, λοιπόν, ένα Όσκαρ κινηματογράφου, κινηματογραφικής αίθουσας. Η Ακαδημία λοιπόν θα ψηφίσει τις 50 καλύτερες κινηματογραφικές αίθουσες του κόσμου. Και θα είναι ωραίο αυτό. Φανταστείτε, ας πούμε, να πηγαίνετε να βλέπετε μια ταινία σε μια αίθουσα η οποία έχει κερδίσει Όσκαρ γι' αυτό. Και μάλιστα μην νομίζετε ότι θα δοθούν απλά. Καταρχήν θα πρέπει να όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητες στην Ακαδημία κανονικά. Και μάλιστα υπάρχουν κριτήρια. Είναι η εμπλοκή της κοινότητας, το engagement στα ελληνικά, είναι η οπτικοακουστική παρουσίαση, ο προγραμματισμός, η ποικιλομορφία, συμπερίληψη, προσβασιμότητα, η ιστορική σημασία, ο σχεδιασμός της αίθουσας σε ό,τι αφορά τον φωτισμό, τις συνθήκες κτλ, τα προνόμια. Οι αίθουσες λοιπόν μπορεί να είναι κανονικού προγράμματος διανομής ή αίθουσες ρεπερτορίου, και μπορούν βέβαια να βρίσκονται οπουδήποτε. Όπως είπαμε, 25 στις Ηνωμένες Πολιτείες και 25 από όλο τον κόσμο, αρκεί να υποβάλουν εγκαίρως υποψηφιότητα. Ωστόσο, η ίδια αλυσίδα, ας πούμε, δεν μπορεί να υποβάλει, όπως καταλαβαίνετε, παραπάνω από 10 διαφορετικές αίθουσες που ανήκουν στο δυναμικό της. Στις 25 Αυγούστου λήγει η προθεσμία υποβολής. Θα ήταν πολύ ωραίο και για κάποιες από τις υπέροχες ελληνικές αίθουσες που έχουν απομείνει να τις δούμε εκεί να διαγωνίζονται για ένα Όσκαρ αίθουσας για όλο τον κόσμο. If you

Ο Αλγόριθμος είχε κέφια δεύτερη εκδοχή του συγκεκριμένου κομματιού από άλλη καλλιτέχνη, από Νίκο Βέγκα, μέσα σε μερικά λεπτάκια. Συμβαίνει και αυτό καμιά φορά. Λοιπόν, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αυτοί ήμασταν για σήμερα. Αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί θα είμαστε ξανά εδώ. Η μεταδόση του Λευκό θα είναι εδώ μαζί σας το απόγευμα από τις 6 και μετά. Όλα μέσα από το site του σταθμού ctfm92.gr και τα social. Για το τέλος, παρότι είμαστε στις αρχές του καλοκαιριού, ένα κομμάτι από τον Tame Impala, το τελευταίο του άλμπουμ που μιλάει για το τέλος του καλοκαιριού, End of Summer. Έτσι θα σας αφήσουμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
7: Πάνα! Φεύγω!
8: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
9: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
10: Έχεις επιχείρηση, καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
11: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
10: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
11: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
10: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
11: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-3737.
12: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
13: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
14: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
15: Λεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
14: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση, Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
16: Με την υποστήριξη του City FM.
17: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
18: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό

0: δικό τους, εκτός από αγνά υλικά. Έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόρεμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
6: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός. Μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
10: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
12: 92 CDFM 92.
13: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Kazarta.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Kier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
7: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: CDFM 92.
11: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους,

0: έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: Το Γκαζάτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Energy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
3: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Λιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: 92 92 92.
9: ZFM 92.
8: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Έχεις επιχείρηση, καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
4: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
3: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
4: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
3: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
4: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
5: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά. Στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
6: Λεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
5: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
0: Με την υποστήριξη του City FM.
7: Πάνα! Φεύγω!
8: Να προσέχεις αγόρι μου, ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
9: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22 610 81 041.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: 92.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: radio station that plays you nothing but the best music.
1: 92 City FM.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
3: cityfm92.gr.
4: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087 660.

0: Casarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
3: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
4: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
0: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
4: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
5: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο

0: σκοτάδι, ρομαντισμός. Μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λίκελη, 22 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη. Τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρού Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Energy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
6: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: 92.
8: 92.
7: CDFM 92.
8: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

cityfm92.gr και ακούστε τον cityfm92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
6: Λεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβά λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
5: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα δημοτικά σχολεία της Λιβαδιάς και η παιδική χοροδία καλλιτεχνικής πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
2: Με την υποστήριξη του City FM.
7: Φανά! Φεύγω!
8: Να προσέχεις αγόρι μου, ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
9: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας. City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22 610 81 041.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
0: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
0: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.

0: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
3: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
3: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
4: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
5: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
4: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
5: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
4: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
5: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
10: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
11: My baddest, the meanest, and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The better in the battle, the east in the venom.
12: No

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
4: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
0: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική

0: και ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
2: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
0: 92

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.
4: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο ανοιχτό θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
9: Κρεμώ το χέρι σου να πείσω.
8: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλια Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρής θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
2: Με την υποστήριξη του City FM.
10: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
11: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
12: Μάμε αυτή την αίσθηση ότι είμαι μόνη μου.

0: Λευκό Mini Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Lefko Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Lefko 87,7.
2: Discover great music.

χαίρετε και από μένα. 9 λεπτά. Όχι, 9 λεπτά. Τι, πού τα βρήκα τα 9 λεπτά, δεν ξέρω. Ναι, τόσα λεπτά μετά τις 6, εν πάση περιπτώσει. Εδώ στον Λευκό 87 και 7. Και αν ακούτε κάπως τη φωνή μου, δεν έχει χαλάσει το ραδιόφωνο σας. Κατάφερα για να εισάγω τον Ιούνιο να κρυώσω, φίλες και φίλοι, με κάποιο μαγικό τρόπο. Διότι ένας από τους βασικούς λόγους που λέω ξανά και ξανά ότι δεν μου αρέσει το καλοκαίρι. Είναι και ότι μέχρι και ο οργανισμός μου αντιδρά από μόνος του. Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν αναγνωρίζετε την αγριοφωνάρα μου, είμαι ο Μάκης Παπασημακόπουλος και θα παραμείνω εδώ και ελπίζω όχι έτσι για πολύ καιρό. Εδώ εννοώ στον Λευκό 87 και 7, όχι όμως από το στούντιο του Αμαρουσίου, αλλά εδώ στο όχι και τόσο πλουσιοπάροχο στούντιο του Αγίου Ελευθερίου. Λοιπόν, να είστε καλά, μια πρώτη καλησπέρα από μένα και θα σας τα πω στη συνέχεια.

Λοιπόν, βρίσκομαι γενικά σε μια κατάσταση τόσο έντονου στρες μέσα στη χρονιά μου, μέσα στη σεζόν μου γενικότερα, που κάθε φορά που θα χαλαρώσω λίγο, το έχω παρατηρήσει πάρα πολύ αυτό, κάθε φορά που θα χαλαρώσω λίγο από πρόγραμμα ή από φόρτο εργασίας, πάντα την πατάω, πάντα κρυώνω κάπως. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για τον οργανισμό μου γενικότερα, αλλά κάπως έτσι την έπαθα. Ήμουνα και παρκαρισμένος κάτω από ένα air condition, γιατί σας είπα ότι λίγο να ανέβει η θερμοκρασία και παίρνω το air condition παραμάσκαλα. Οπότε όλα αυτά μαζί συνδυάστηκαν για να μου φτιάξουν αυτή τη φωνούλα, για να μου ανεβάσουν πυρετό με το που μπήκε ο Ιούνις. Και ενώ όλοι εσείς κυκλοφορείτε με τα κοντομανικάκια σας εκεί έξω και απολαμβάνετε τους φρέντο εσπρέσου σας, εγώ είμαι με σούπες, έτσι, και καραμέλες για το λαιμό παρακαλώ και ντεπονάκια. Καλά θα πάει αυτό το καλοκαίρι, καλά μπαίνει για μένα τουλάχιστον, έτσι. Ναι, τι άλλο να πω, αυτό θα πω για την ώρα. Να πω ότι όσοι και όσες τέλος πάντων κρυώσετε ή την πατήσετε αυτή την περίοδο, να θυμάστε ότι σας έχω προλάβει, οπότε να αισθάνεστε κάπως καλύτερα και συνεχίζουμε έτσι. Discover great music. And let's go. 87.7.

καλοκαίρι που μπήκε, παρά το γεγονός ότι εμένα με βρήκε με κρύωμα και κλειστό λαιμό, είναι... με συγχωρείτε παιδιά, έτσι θα πάει το πράγμα, δυστυχώς λυπάμαι σας το λέω. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Λοιπόν, είναι ότι τουλάχιστον μας βάζει στη θέση μας ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος πήγε καλεσμένος σε κάποιο podcast, από ό,τι είδα, και μας έβαλε και χέρι... ότι κλεγόμαστε πάρα πολύ με την Ελλάδα, ότι δεν μου αρέσει το ένα, ότι δεν μου αρέσει το άλλο, έχει, και ενώ έχεις δίπλα σου στην Αθήνα το Φάληρο για να πας να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα τσάμπα. Και λέει ο κύριος Γεωργιάδης, εγώ σου λέω ότι είσαι πάμφτωχος, είσαι αυτό που λες στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα, είσαι αυτό που λες, προσέχτε με, γιατί μάλλον δεν το πιστεύει ότι ο κόσμος υπάρχει, είναι στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα, και είσαι στην Αθήνα και έχεις δίπλα στο Φάληρο να πας να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα τσάμπα, να μπεις τσάμπα στο νοσοκομείο και άλλα, και είσαι όλη τη μέρα και λες πόσο βυθισμένος είμαι, πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Αισθάνεσαι λίγο άσχημα. Αισθάνεσαι ότι πρέπει να απολογηθείς σε κάποιον, ενδεχομένως και στον ίδιο τον κύριο Γεωργιάδη, που παραπονιέσαι, εν πάση περιπτώσει, γιατί μπορείς να πηγαίνεις τσάμπα στο Φάληρο, να κάνεις τον μπανάκι σου. Για κοίταξε να δεις κάτι πράγματα.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας!
1: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου! Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα! Είναι κάθετο αυτό! Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
13: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
12: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
13: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
12: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
5: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
1: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
14: Για το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Thievery Corporation.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Λευκό 87 και 7, πάντα εδώ με την ωραία μου τη φωνούλα. Πάντως, για να συνεχίσω λίγο τη σκέψη μου σχετικά με αυτό που είπα πριν για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που βρέθηκε σε ένα podcast και μας έβαλε και λίγο χέρι που παραπονιόμαστε ενώ έχουμε τσάμπα θάλασσες να κάνουμε μπάνιο, γιατί ξεκάθαρα αυτό είναι που χρειαζόμαστε όταν δεν έχεις να καλύψεις λογαριασμούς σου, για παράδειγμα. Είναι κάτι στο οποίο έχω αναφερθεί και στο παρελθόν και γενικότερα δεν είναι κουσούρι μόνο στην Ελλάδα γενικότερα. Αλλά είναι σημαντικό ότι πριν και πάνω απ' όλα γενικότερα στην πολιτική και στην πολιτική όσο αυτή αφορά εμάς, έτσι, τους ψηφοφόρους, οφείλουμε να έχουμε το αυτί μας στις ράγες του τρένου και να φουγκραζόμαστε λίγο καλύτερα το ποιοι πολιτικοί και ποια πολιτικά πρόσωπα γενικότερα μπορούν έστω και σε ένα ποσοστό να καταλάβουν λίγο το τι, ας πούμε, σηκώνει, τραβάει, μανατζάρει ο μέσος πολίτης. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό όλων. Γιατί ξεκάθαρα, όταν ένας πολιτικός βγαίνει και λέει ότι μην παραπονιέσαι γιατί έχεις τσάμπα τη θάλασσα δίπλα σου, είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει καμία αίσθηση του τι συμβαίνει στο μέσο πολίτη. Δεν καταλαβαίνει. Δεν έχει... Υπάρχει μια απόσταση μεταξύ του πολιτικού και του πολίτη, που είναι ok, δηλαδή το θεωρώ normal με βάση τις αμοιβές των πολιτικών. Αλλά είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό το πράγμα. Γιατί αν δεν ήταν τόσο αστείο να ακούσω από ένα πολιτικό το 2026 να λέει μην παραπονιέσαι, έχεις τη θάλασσα, θα ήταν κάτι άλλο το οποίο δεν μπορώ να αναφέρω αυτή τη στιγμή στον αέρα. Τέλος πάντων, καλό να το έχουμε στο μυαλό μας γενικότερα. Πολύ περισσότεροι πολιτικοί που να έχουν έστω και 1% συνέστηση του ποιους εκπροσωπούν. Αυτό.

Τέλος του 87 και 7, εγώ πάντα εδώ πέρα με τη φωνούλα την ωραία που οικονόμησα τέλος πάντων από... Δεν ξέρω τι συνέβη και οικονόμησα αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Να μπαίνει ο Ιούνιος, να μπαίνει το καλοκαίρι και εγώ να είμαι λες και είμαι στην καρδιά του χειμώνα. Ψυχήτε και σώματι. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Έχω εδώ πέρα τα φαρμακάκια μου, έχω εδώ τις παστίλες για το λαιμό, για να θυμηθώ έτσι μια πιο παλιακή έκφραση. Έχω εδώ πέρα όλα αυτά τα οποία χρειάζομαι και δεν έχω την υγειά μου, φίλες και φίλοι. Γιατί το έχω φιλοσοφήσει, φίλες και φίλοι, γιατί το καλοκαίρι μ' ακούει. Μ' ακούει, μου λέει, με κακολογείς, κύριε Μάκη Βασιμακόπουλε, όπου σταθείς και όπου βρεθείς, έτσι είσαι. Πάρε εδώ πέρα την φωνούλα, την χαλικένια και τον πυρετούλη κτλ. Για να υποδεχτείς όπως σου αρμόζει το καλοκαίρι. Έτσι πάνε αυτά. Σου γυρίζει μπούμεραγκ όλο αυτό. Δεν σου γυρίζει. Μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, έχω λαλήσει λίγο.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.305 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.305 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
1: Αυτό το κάνεις. Εδώ ακούς. Εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
5: City on Web. cityfm92.gr.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
1: CDFM 92.
0: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
1: Συνολόπερα.gr. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Okay.
13: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
12: Ποιο?
13: Το Αχίλλας Μιλ.
12: Τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
12: Okay.
13: Αχίλλας Μιλ. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Μια παράσταση φαινόμενο καταφτάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας.
12: Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Chris Isaac. Σάββατο, 13 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens. Discover great music.

Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, σε Λευκό 87 και τα. Μάικς Παπασημακόπουλος, βραχνιασμένος και φορτωμένος και κρυωμένος εδώ στο όχι και τόσο πλουσιοπάροχο στούντιο του Αγίου Ελευθερίου. Μια ώρα ακόμα εκπομπής μπροστά μας και έχουμε νέο επεισόδιο σε αυτό το αέναο διπλωματικό rom-com που μας έρχεται από το Ιράν. Εκεί όπου μαθαίνουμε ότι τώρα σε μια ανατροπή του δευτέρου ημιχρόνου, θα πω εγώ, έχουμε ένταση και ανάμεσα στα άλλα αγαπάκια που είναι ο Μπίμπης, ο Νετανιάχου, με συγχωρείτε, και ο Ντόναλντ Τραμπ, που είχαν, λέει, τηλεφωνική συνομιλία σε έντονο ύφος, κυρίως από τον Ντόναλντ Τραμπ, ποιος να το έλεγε, που του είπε τέλος πάντων για τις κινήσεις του Ισραήλ ότι τι, δεν μπορώ να πω τις εκφράσεις, τι κάνεις εκεί πέρα, είσαι τρελός, είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου, θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω τα οπίσθια, για να το θέσω κόσμια, σε μισεί όλος ο κόσμος και όλος ο κόσμος μισεί το Ισραήλ εξαιτίας των επιλογών σου. Επομένως, ποιος να το έλεγε, έχουμε ερωτικό καυγαδάκι και Νετανιάχου Τραμπ. Και θα έλεγε κάποιος στον Μπίμπι τον Νετανιάχου ότι με όποιον νάρκισο καθίσεις, τέτοια ναρκισιστικά νεύρα θα λάβεις. Αλλά, οκ. Okay.

πάντως, παιδιά, εγώ το έχω πει και θα το ξαναπώ. Και με κίνδυνο να μου κλέψουν την ιδέα κάποιοι μεγαλοπαραγωγοί του Hollywood, οι οποίοι προφανώς και ακούνε την εκπομπή, προφανώς το ξέρει όλος ο κόσμος και ο Άγιος Ελευθέριος, δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερο rom-com σενάριο από αυτό που συμβαίνει σε διπλωματικό πλαίσιο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, Ισραήλ και όλα τα παραλκόμενα. Δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερο σενάριο. Θέλω να πω, μπροστά τους οι παρεξηγήσεις και τα ερωτικοφιλικο παρεξηγηματικά ευτράπελα τα οποία συνέβαιναν στο Friends, ή αν θέλετε να το πάμε και λίγο πιο έτσι δύσκολο σαν θέαμα και θεματικές, στο Euphoria που συζητιέται κιόλας αυτόν τον καιρό, δεν πιάνουν μία. Ποιος θα πάρει το ζουμί αυτής της υπόθεσης που είναι ξεκάθαρα μόνο ερωτικά καυγαδάκια και θα το κάνει ένα rom-com, μία επεισοδιακή σειρά ευτραπέλων που θα γράψει ιστορία? Μόνο εγώ πρέπει να σας δίνω ιδέες, κύριοι παραγωγοί του Hollywood και της Ελλάδας ακόμα, απλά δεν έχουμε τα budget, δεν είναι.

0: Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.

0: Ο Άττικα υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time. 92.
1: CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
7: Το πόλης εισιτηρίων more.com, kazarte.gr.
8: I'm sorry, I was enjoying too much.
9: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
10: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
14: Λέω ότι ασχολούμαι με το pole dancing και με ρωτάει τι είναι αυτό. Και πετάγει τη φίλη και καλά αστειευόμενη ότι είναι σαν να είμαι γύρος κοτόπουλο που γυρνάω γύρω-γύρω. Και λέει το άτομο, εμένα μου αρέσει ο γύρος. Θα σε έτρωγα. Υπάρχει μια λεπτομέρεια ότι αυτός που το είπε ήταν 6 χρονών.
13: Alternative.
14: Παναγιώτης Μένεγος,
15: Σταύρος Διοσκουρίδης.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Εν Λευκό

Λοιπόν, εδώ είμαστε Τελική Ευθεία και για την σημερινή εκπομπή, η οποία μας βάζει στον Ιούνιο, μας βάζει στο νέο μήνα και καλά και καλά, αλλά με έχει με τη φωνούλα που ακούτε, με ελαφρύ πυρετό, δέκατα κτλ. Κτλ. Διότι, ξαναλέω, το καλοκαίρι πρέπει να ταιριάζει με την ιδιοσυγκρασία σου. Και αν δεν ταιριάζει, οφείλεις να θυμάσαι πως ήσουν το χειμώνα. Που όλο το χειμώνα αρρώστησα 5-6 φορές. Δεν πειράζει, τα κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. When you're here.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και την πρώτη εκπομπή αυτής εδώ της εβδομάδας, την κουτσουρεμένη εβδομάδα λόγω Αγίου Πνεύματος, και την πρώτη εκπομπή του Ιούνιου, φίλες και φίλοι. Ήμουν ο Μάκης Παπασημακόπουλος, θα παραμείνω λογικά και όταν φύγω από εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ακολουθεί έβαθο το κάτω ασφαλώς. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο, φαντάζομαι εγώ σε λίγο καλύτερη κατάσταση από σήμερα. Αν όχι, τι να κάνουμε, θα σηκώσουμε και αυτόν τον Σταυρό, θα ανέβουμε και αυτόν τον Γολγοθά. Λοιπόν, να είστε καλά, φιλάκια πολλά. Εδώ που τα λέμε τώρα που είμαι άρρωστος, όχι. Και τα λέμε πάλι αύριο. Γεια χαρά.
1: She says, de toi, she says. So it's like.

0: Discover great music.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας.
3: Ό,τι παίζει. Είναι CTFM 92.
8: CTFM 92.
3: City on Web.
9: CTFM92.gr.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
12: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-87-660.
13: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-20071.
14: Έχεις επιχείρηση, καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα

0: σε χρόνο ρεκόρ.
1: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
0: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
1: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
0: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
1: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.
4: Πατάτες και ένα ψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Εν Λευκό Μινι Κόνσερτς, Ειρήνη Σκυλακάκη.
9: Ειρήνη, μετά από 7 δίσκους, βάζω και τα soundtrack.
10: Ναι, της σειράς, το Me Joe, που ήταν στο Netflix.
9: Νομίζω ότι με αυτό το album κάπως βρήκες έναν άλλον εαυτό που σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εγώ παρέλαβα πως είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και αισθητικά αλλά και μουσικά δίσκους. Εσύ το νιώθεις έτσι?
10: Σήμερα έτσι όπως ήμασταν στο stage όλοι μαζί με τους μουσικούς, κάπως ένιωσα πολύ ο εαυτός μου, ο καινούριος εαυτός μου, οπότε μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείς.
9: Έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι άλλαξες ήχο και έγινες πιο ηλεκτρονική?
10: Σίγουρα έχουν μια άλλη λογική αυτά τα κομμάτια και σε επίπεδο θεματολογίας και ηχητικά. Είναι ένας πολύ πιο εξωστρεφής και εξωστρεφής δίσκος, δηλαδή παίζει στα δύο

0: Εν Λευκό Mini Concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το Εν Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

Να, ένα στίχος που όλοι μπορούμε να τραγουδήσουμε και όλοι γνωρίζουμε. Tom's Dinner και Susan Vega από το 1990, παρακαλώ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η πρώτη εργάσιμη για όλους όσους είμαστε του πνεύματος. Όλοι οι υπόλοιποι δουλεύανε κανονικά και αυτό το gap δημιουργεί διεξόδους από όλους και για όλους. Και εκείνοι που δούλευαν έχουν κάπως μια άλλη ενέργεια και εκείνοι που δεν δούλευαν αξιοποίησαν την πόλη διαφορετικά. Αν έμειναν ή έκαναν την εκδρομή τους. Έχουμε ανακατευθεί λίγο πολύ. Ελπίζω να μας βγει σε καλό. Ανανεωθήκαμε, ξεκουραστήκαμε και πάμε να μεταδώσουμε την ενέργεια και να την κρατήσουμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Παρέα μέχρι τις 10. Έβα Θεό το κάτω στον Ανηλευκό στους 87,7. Καλή ακρόαση.

είτε διακοπές είτε στη δουλειά, το σκορλάρισμα είναι πρώτο στην επιλογή μας. Είναι αλήθεια και όλοι πέσαμε σε ειδήσεις που θέλαμε να διαβάσουμε και ειδήσεις που δεν θέλαμε. Ας σταθούμε σε εκείνες που θέλαμε και μας έκαναν να χαμογελάσουμε, όπως εκείνος ο διανομέας ο οποίος κάθισε σε εκείνο το πιάνο που είναι διαθέσιμο για όλους στην πλατεία Συντάγματος στο μετρό και έπαιξε Μητροπάνο βέβαια, αλλά εντάξει, την επόμενη φορά ελπίζουμε ο επόμενος να το κάνει το θέμα του viral με Coldplay, ας πούμε, να ταιριάζει λίγο περισσότερο και στο ύφος μας. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, δεν θα σχολιάσω τώρα για τις ανάγκες του μετρό που είναι κλειστή σταθμή, πραγματικά πάρα πολλά μπορεί να πει κανείς. Δεν θα σταθώ στην αρνητική πλευρά που σίγουρα υπάρχει, παιδιά. Θα σταθώ σε μια λεπτομέρεια που μπορεί και να μην έχετε συνειδητοποιήσει, εάν δεν έχετε αυτή την αγάπη για το πιάνο, ας το πούμε έτσι. Ακόμα και κάποιος που έχει πιάνο

στο διαμέρισμά του δεν μπορεί να παίξει οποτεδήποτε θέλει, γιατί κάνει πολύ φασαρία και μπορεί να βρίσκεται σε κανονικές ώρες στο σπίτι του, αλλά πάντα σε ώρες κοινής ησυχίας, πολύ πρωί, πολύ βράδυ, γιατί τις ανάμεσα ώρες δουλεύει, για παράδειγμα. Μπορεί επίσης να μην θέλει να παίξει πιάνο ή να μην μπορεί ή χιλιαδιό. Τέλος πάντων, ένα πιάνο το οποίο στέκει εκεί και σε καλεί είναι πάντα μια ανοιχτή πρόσκληση. Στις ανοιχτές προσκλήσεις κάνουμε κόγξες, αλλά κάποια στιγμή ενθίδουμε και μας αρέσει. Only been a few hours, but it's all I get. Only been days, but it's all I want.

Είναι η Billy Clark με το πάρτι στον αέρα του Εν Λευκώστος 87,7. Πολλά τα μηνύματα για τον πιανίστα στην πλατεία Συντάγματος. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στο Παρίσι. Συμβαίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι μια δράση εμπνευσμένη από αντίστοιχες τέτοιες πρωτοβουλίες, κυρίως στο δίκτυο του Μετρό Παρισιού, όπου μουσικά όργανα σε σταθμούς έχουν καθιερωθεί ως μέρος της εμπειρίας των επιβατών. Το διαβάζω στο ενλευκό.fm, στην καλή είδηση της ημέρας από τον Γιώργο Βράτσο, ο οποίος μας ενημερώνει μαζί με πολλά άλλα ωραία, μικρά και σπουδαία πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη μας και μπορούν να μας κάνουν να αισιοδοξούμε. Κατά τα άλλα, καλή εβδομάδα είπαμε, χρόνια πολλά στον Νικηφόρο είπαμε, γιορτάζει σήμερα.

0: λεπτά.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
2: Ένα από τα πράγματα που θα ήθελα πολύ στη ζωή μου είναι να ξαναρχίσω κάποιες σπουδές κάποια στιγμή.
3: Ίσως μαζί με τη μικρή Τζούλια. Πρωτοετής κάποια στιγμή.
2: Καλά, τα έχει το παιδί, θα φρικάρει. Είναι ορισμός του ζακέτα να πάρεις.
3: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι να προσπαθείς να την ακολουθήσεις κιόλας στις διάφορες ατασταλίες. Να θέλεις να σε κάνει και παρέα.
2: Τι θα κάνετε μετά,
3: Ναι. Παρασκευή θα πάμε κάπου με τα παιδιά κτλ. Αυτό θα ήταν.
2: Το γιατί δεν μου είπατε. Καλά, γιατί δεν μου είπατε μετά.
3: Καλά, αυτό κάνεις και τώρα.
1: Alternative.
0: Παναγιώτης Μένεγος, Σταύρος Διοσκουρίδης.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Εν Λευκό, 8.

Sunny και Summer το Feeling μαζί με τα μπάνια ξεκίνησαν και τα κουνούπια. Αυτός ο αγώνας, αυτά τα ξενύχτια, αυτή η αναμέτρηση η καθημερινή. Υπάρχουν και εκείνοι που δεν θέλουν να τα σκοτώνουν, θα μπορούσαν να τα κοιμίζουν και να τα βγάζουν έξω. Το ακούω, αλλά από την άλλη σας θαυμάζω. Το πιο τρομακτικό που διάβασα, που είχε και πολύ πλάκα, καμιά φορά πραγματικά τα άρθρα που διαβάζω μου φαίνονται ότι είναι βγαλμένα από σενάρια επιστημονικής φαντασίας, ότι τα κουνούπια μαθαίνουν και έχουν μάθει πλέον ότι όταν βάζουμε αντικουνουπικό, αυτή η ουσία κρύβει το καλό φαγητό. Έτσι λοιπόν μυρίζουν το αντικουνουπικό και αντί να φεύγουν, κάθονται πολύ πολύ ωραία στο χεράκι σου, στο μαγουλάκι σου, στο ποδαράκι σου και ρουφάνε χωρίς αύριο. Αυτά συμβαίνουν στην πόλη μας που έχει τόσα προβλήματα και είναι ωραίο να τα βάζουμε με τα κουνούπια. Είναι τόσο απελευθερωτικά και υπέροχα, ανώδυνο. Έφα Θεό του κάτω στην παρέα σας, στον Ανηλευκό, στους 87,7.

0: ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: City FM 92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Πάνα, φεύγω.
4: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: City FM 92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.